0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Αν πάρει ουλφτήν μαμανάει ο καραμαζέσεν μαμανάει ουλφτήν. Είναι ούτα μίλανε σαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ορίνα μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ μανάω ασόφα με ρουφτούν χάντσα κάνα εντύν φαγάω λίπενι. Λίπενι ρε πιπλίκια μπαχτούτ γιατί αμνάει ματίν. Σα ότι εμψέω τούπον ρεύ νέβης χαίτσι μανάει. Άρα ο πίτρο μου χίντσαν ουμ σιρσίρε μνιού, νέβα τι ενάζει ου φανάει, μισάκ τα τεφάντα μας απατσάρ, φαγκατάνε να τον σαρέω με ο ανάπνε τσαρανάει, να μύτην τι ενάζει ουτάν ου φανάει, αρτσι μανάει κι μχίντσι σαχάει, να γίνουν ένα γίνακα, μα πάκατσα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη χίτνε τσέρε κάικ, τε κάικ εν τι τσεράρν, σε ατόν ανάει ραχούνα να ισαχάει, σε τι ρσαρέω μαναμπούλα, Τσιμανάκι, σαχάι, τσιμανάκι, σαχάι, τούμπκο. Ουσαμπούρνα, σαχάι, ουραχούναν, ουκατσάιν, σε τι σμαναμπούλα, πε, τσεκέ, να είσαι σαν τούμπκο.
2: Ήταν ανηλέλε παρτάζια, τι καζέν φέρνα, να είτε τέρακα, νιτάν να είναι μπαν, δε φαν φέρνα, να είλε παδιόνευα, τούγκα τη μίσια, παναμπούλα, τα πακούφα, μσέωα, να βίτα, τίτρα, πορνέ, τίτρε, άμνου, νου, ελετάν, νε φαν τάντα, να την ρούμπι, φουλτώνε, νιατίνα, Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αβίτα, μπορεί να τη τρε. Αριουτάνι, κούμπλισε, εμεί η προνοτασία ανέμνη τομένα, ταν τσαζομίδια, μα του μισαν σε σάβατε. Φουμπαγόνε, ανέ, να αβίτα, μπορεί να τη τρε.
3: Ανοτασία, ακόμα φαν πέτρα, κόβο τσεγέ, σε αζομίδι, η τι ήταν το ταν φουσκάτρα τι. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάια, ονγά την φίλα μαφνάρτσα. Τι ο φίλα μαφνάρτσιουα. Να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν το αφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ρο φιτσαράνα. Έτο μνη, φαρτάν φένα ρασούα, να μπάρα τούγκα πάει φάνα ρε έτσι, ρε έτσι, ρε έτσι. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαει τσέρα κακέν τίσα, βατστίσα.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.